Καργορισάν, κουγκολοντρίνο, γκολοντρίνα. Τσίρι, Βαϊρή, Τεσσά, Μάιου, Χουτά, Τσίνκα, Οτσίνκα, Επικ, Ελόρα, Κουσιανγκουτσά. Μάναρα, Καργορισάν, Κούτσου, γκολοντρίνο, γκολοντρίνα. Σα τσίνσι, Τούλια, Κασάι, Γουρούνα, Μάση, Σι, Χιναμάντα, Κασαντσέχνια. Χίσκομ, Πάνι, Μάντα, Τα Οτσούνκα, Τσινίνη, Ιαστά, Ισκα, Ιτσούνκα, Πέγα, Τούκουτσα, Πουσπανια, Κασούν, Βάχου, Ακτσίγουνα, Τσίμπαρι, Μουνάμπα, Τσέχαουα, Μίνκ, Αρισπα, Κάικου, Άρι, Άρι, Βακέγανι, Σάικου, Σκέτα, Πουνίτ, Καργόρι, Κουσάικου, Άρι, Νισπα, Τσέπι, Χελγανι, Μουσαουάντζε, Αβέρζουνα, Κουνίτα, Τσάντα πισάρι, Ζουναμάσι, Καϊ, Ναπαϊγού, Ισητούτα, Γατσίμπαρι, Τσισπαπούνι, Κάσουν, Φαμιλιάρε, Καχκουνάμαν, Καρούπι, Καχκουναμάντα, Άρι, Τσέπι, Χελγαρι, Μουσαλιαβάντζε, Φαμίλια, Σαλασαρμάντα, Παϊγούνα, Τάπι, Ναπαϊγουρίσουν, Καϊ, Κοτσαβάμπα, Αϊκίλε, Άρι, Τσουκισάκα, Χαπ, Ικάμαν, Ιουάντζε, Τσάι, Ιστούτα, Πισάρι, Ναπαϊγού, Ισητούστα, Ρεξιριτσίσουν.